0: 5ABI, where cultures connect. 103.1 FM.
1: Join Richa every Friday at 5 PM to enjoy some soulful Bollywood music.
2: You are listening to 5EBI, Multicultural Broadcasters in Adelaide, South Australia.
3: 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au.
4: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is now 2:30 and it's time for the Greek program.
5: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
5: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
7: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
8: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
9: Station sponsor.
10: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
9: Station sponsor.
11: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
9: Station sponsor.
12: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics. Καμπέρα.
9: Station sponsor.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το ιστορικό μας αφιέρωμα, το οποίο αναφέρεται στην δράση του Τόμας Μπρους ή άλλος Λόρδος Έλγιν, Σκοτσέζος στρατιωτικός, διπλωμάτης και συλλέκτης έργων τέχνης, περιώνυμος για τη συλλογή του με τα γλυπτά του Παρθενώνα, γνωστά και ως Ελγίνια Μάρμαρα εντός εισαγωγικών. Το θέμα θα αναπτύξει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμις του Έλγιν και 11ος κόμις του Γιγκάρντιν, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γνωστός και ως Ελγίνος και Λόρδος Έλγιν στην Ελλάδα, γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1766 στο Μπλουμχολ της Κομιτείας Φάιβ της Σκωτίας. Ήταν ο δεύτερος γιος του Τσάρλι Μπρους, 5ου κόμι του Έλγιν και τη σύζυγου του Μάρθας Γουάιτ. Το 1785 κατατάχθηκε στο Βρετανικό στρατό με το βαθμό του ανθυπολοχαγού και έφτασε μέχρι το βαθμό του υποστράτηγου. Από το 1790 και μετά ακολούθησε διπλωματική καριέρα. Πρώτα ως πρεσβευτής στις Βρυξέλλες 1790 και στη συνέχεια στο Βερολίνο 1795 κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου του πολέμου κατά της Γαλλίας. Στις 11 Μαρτίου 1799 νυμφεύτηκε τη Μέρι Νέσμπιτ, με την οποία θα αποκτήσει 4 παιδιά. Λίγο αργότερα τοποθετήθηκε έκτακτος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω της εκστρατείας του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, με οδηγίες να ασχοληθεί αποκλειστικά με πολιτικά ζητήματα. Το Μάιο του 1800 ο Έλγιν έστειλε στην Αθήνα το γραμματέα της πρεσβείας William Hamilton μαζί με 6 καλλιτέχνες και τεχνίτες από την Ιταλία για την καταγραφή των αρχαίων μνημείων της Αττικής και ιδιαίτερα του Παρθενώνα. Ο αρχικός σκοπός του ήταν να λάβει αποτυπώματα από διάφορα μνημεία για να διακοσμήσει την έπαυλή του στη Σκωτία. Όταν τα διεθνή πολιτικά γεγονότα οδήγησαν την Τουρκία σε συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία εναντίον της Γαλλίας, ο Έλγιν άδραξε την ευκαιρία για να ωφεληθεί προσωπικά και να αποκτήσει μια τεράστια συλλογή από αρχαιότητες. Το 1801 κατόρθωσε να αποσπάσει επιστολή από τον Καϊμακάμι Σεγούδ Αβδουλάχ, που εκείνη την περίοδο αντικαθιστούσε τον μεγάλο βεζίρι στην Κωνσταντινούπολη, με την οποία προέτρεπε τις Οθωμανικές αρχές στην Αθήνα να επιτρέψουν στους ανθρώπους του να ενεργήσουν ανασκαφές γύρω από την Ακρόπολη, υπό τον όρο να μην προξενήσει ζημιές στα μνημεία. Από το 1801 έως το 1804 τα συνεργεία του Έλγιν δρούσαν στην Ακρόπολη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα γλυπτά και το ίδιο το μνημείο, αποσπώντας και διαμελίζοντας ένα σημαντικό μέρος, περίπου το ίμιση, από το σωζόμενο γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, μαζί με ορισμένα αρχιτεκτονικά μέλη, όπως ένα κιονόκρανο και ένα σπόνδυλο από κίωνα. Οι αφαιρούμενες αρχαιότητες συσκευάζονταν σε κυβότια και μεταφέρονταν δια θαλάσσης στην Αγγλία. Το 1802 φορτώθηκαν τα πρώτα 12 κυβότια στο ιδιόκτητο ιστιοφόρο του Έλγιν Μέντορ. Το πλοίο όμως βυθίστηκε στον αυλέμονα των Κυθύρων και χρειάστηκαν 2 χρόνια για την ανέλκυσή τους. Το 1803 επιστρέφει

Επιστρέφοντας στην Αγγλία, κρατήθηκε αιχμάλωτο στη Γαλλία όταν παραβιάστηκε η συνθήκη της Αμιένης και μόλις το 1806 επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου ήδη είχε γίνει αντικείμενο κριτικής από διακεκριμένους συμπατριώτες του για τη μεταφορά των ελληνικών γλυπτών στην Αγγλία. Τον κατηγόρησαν ως κοινό κλέφτη και βάνδαλο που με αθέμητα μέσα, δωροδοκίες κλπ. Λίστεψε σεβαστά μνημεία του πολιτισμού για ιδίων όφελος. Το 1807 ο Ελγίνης προκάλεσε σκάνδαλο όταν κατηγόρησε τη σύζυγό του για μοιχεία και την έσυρε στα δικαστήρια, απαιτώντας από τον εραστή της ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Το ζευγάρι χώρισε τον επόμενο χρόνο και ο Έλγιν ξαναπαντρεύτηκε το 1810 με την Elizabeth Townsend, με την οποία απέκτησε 7 παιδιά. Όμως είχε χάσει την περιουσία του εξαιτίας των τεράστιων ποσών που δαπάνησε για τα συνεργεία του, τη μεταφορά των γλυπτών και της δωροδοκίας των Τούρκων αξιωματούχων, και έτσι το 1816 αναγκάστηκε να πουλήσει μισοτιμή στη συλλογή του με τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα. Από το 1790 έως το 1840 μετείχε στη Βουλή των Λόρδων ως αντιπρόσωπο της Σκωτίας, αλλά η παρουσία του στη δημόσια ζωή της Μεγάλης Βρετανίας ήταν μικρή. Ο Έλγιν Τόμας Μπρους, 7ος κόμις του Έλγιν, πέθανε στις 14 Νοεμβρίου 1841 στο Παρίσι, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του προκειμένου να αποφύγει τους δανειστές του.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Με την ευκαιρία της εορτής της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο τραπέζι της αγάπης την 3η 28 Ιουλίου από τις 11 προμεσημβρίας μέχρι 1 μεταμεσημβρίαν στην αίθουσα παραπλεύρος του Ιερού Ναού στην διεύθυνση 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορτή του ναού μας. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται πάντοτε στα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5EBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
2: Στη συνέχεια έχουμε ένα αφιέρωμα με την γνωστή και αξέχαστη Ρένα Βλαχοπούλου. Ανεπανάληπτη κωμικός και εξαιρετική τραγουδίστρια. Στο θέμα η Δήμητρα Ψαρού.
3: Γεννήθηκε το 1923 στην Κέρκυρα και σπούδασε στο οδείο του Δραματικού Συλλόγου της γενέτειράς της, όπου έκανε και τις πρώτες της εμφανίσεις. Σε ηλικία 16 ετών πρωτοδούλεψε ως επαγγελματίας σε ζαχαροπλαστείο στη Σπιανάδα. Το 1939 κατέβηκε στην Αθήνα. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε καφενεία και αναψυκτήρια, όπου την ανακάλυψε ο Μίμης Τραϊφόρος και την παρουσίασε ως νέο ταλέντο στο κέντρο Όαση του Ζαπίου. Το πρώτο τραγούδι που είπε ήταν το «Μικρή Χωριατοπούλα» του Πολ Μενεστρέλ, το οποίο διασκευάστηκε αργότερα στο πασίγνωστο «Κορόιδο Μουσουλίνι» από τον Γιώργο Οικονομίδη. Στην παράσταση αυτή την άκουσε ο Μακέδος και λίγο αργότερα την προώθησε στο θέατρο Μοντεάλ της Οδού Πανεπιστημίου, όπου έπαιξε με τις αδελφές Καλουτά και τραγούδησε ντουέτο με τη Σοφία Βέμπο. Το χειμώνα του 1940 η Ρένα Βλαχοπούλου έχασε και τους δύο γονείς της κατά τον βομβαρδισμό της Κέρκυρας από τους Ιταλούς. Το 1942 γνώρισε και τον μεγάλο πιανίστα της τζαζ Γιάννη Σπάρτακο. Η συνεργασία αυτή έφερε και την επιτυχία «Θα σε πάρω να φύγουμε» που πρωτοτραγούδησε το καλοκαίρι του 1944 στην επιθεώρηση «Welcome» τον Αλέκου Σακελαρίου και Δημήτρη Ευαγγελίδη στο θέατρο Κυβέλη. Το 1946 είχε ήδη αναδειχθεί σε βασίλισσα της τζαζ. Δέχθηκε να ακολουθήσει τον Σπάρτακο σε περιοδεία στην Κύπρο, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Αμερική. Η πολυγλωσσία της, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και η πολύ καλή προφορά της ήταν τα μεγάλα της πλεονεκτήματα. Το καλοκαίρι του 1951 επέστρεψε στην Αθήνα κάνοντας την πρώτη της επανεμφάνιση στο θέατρο Σαμαρτζή, πλάι στους Άννα και Μαρία Καλουτά, Νίκο Σταυρίδη και Ορέστη Μακρύ. Το 1952 ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Μπουρνέλης την κάλεσε να τραγουδήσει ένα ντουέτο με την Μπελίντα στην επιθεώρηση «Βασίλισσα της Νύχτας» στο θέατρο Ακροπόλ. Ακολούθησαν οι επιθεωρήσεις «Να τη θα πει Αθήνα» και ο μήνας έχει 9.
2: Ας πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο με το ίδιο θέμα.
4: Εσείς, ανοίχτε ρε, ανοίχτε, αμάντια μας, νύχσατε ρε, ανοίχτε.

0: Και τώρα πίσω στο θέμα μας και πάλι με την γνωστή και αξέχαστη Ρένα Βλαχοπούλου. Στο θέμα η Δήμητρα Ψαρού.
1: Το καλοκαίρι του 1954 πήρε για πρώτη φορά θεατρικό ρόλο στην επιθεώρηση Σουσουράδα δίπλα στον Νίκο Σταυρίδη με το νούμερο «Αλαπασά μου, κάνε μου τέτοια». Το 1956 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο παίζοντας δίπλα στον Νίκο Ρίζο και τον Στέφανο Στρατηγό στην πρώτη έχρωμη ελληνική ταινία «Πρωτεβουσιάνικες περιπέτειες» του Γιάννη Πετροπουλάκη. Κατά τη συμμετοχή της στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη στο θέατρο Μετροπόλιτα την πρόσεξε ο Γιάννης Δαλιανίδης και την έκανε πρωταγωνίστρια του musical «Μερικοί το προτιμούν κρύο» 1963. Στη συνέχεια ο Φίνος της πρότεινε να υπογράψει ισόβιο συμβόλαιο με την εταιρεία του, με την οποία γύρισε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ορισμένες από τις ταινίες της Ρένας Βλαχοπούλου που ξεχωρίζουν: «Η Χαρτοπέχτρα» 1964, «Η Βουλευτίνα» 1966, «Η Θεία μου η Χίπισσα» 1970, «Μία τρελή τρελή σαραντάρα» 1970, «Η Κόμισσα της Κέρκυρας» 1972 και άλλες. Παράλληλα με την κινηματογραφική της καριέρα, συνέχισε τη σταδιοδρομία της στο θέατρο και στο τραγούδι. Το 1959 εμφανίστηκε στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και το 1960 τραγούδισε ντουέτο με τον Γιάννη Βογιατζή «Το πρώτο χελιδόνι». Με την αυγή της δεκαετίας του 60 τραγούδισε Χατζηδάκη, Πλέσα, Ιακωβίδη, Κατσαρό και άλλους. Το βράδυ θέατρο και μετά την παράσταση εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα. Το καλοκαίρι του 1966 συγκρότησε θίασο με τον Γιώργο Κωνσταντίνο και τον Γιάννη Βογιατζή. Ενώ το καλοκαίρι του 1967 ηγήθηκε του θεάσου Βλαχοπούλου Κωνσταντίνου Σαπουντζάκη που ανέβασε τη λουλουδιασμένη Αθήνα. Το 1976 ξεκίνησε καριέρα και στην τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας στην τηλεοπτική σειρά του Αλέκου Σακελάριου «Μία Αθηναία στην Αθήνα», ενώ τελευταίες εμφανίσεις της στη μικρή οθόνη ήταν «Η Μάμα Μία» και «Μάλιστα Κύριε». Το 1995 βραβεύτηκε με το αναμνηστικό μετάλλιο Δημήτρη Ψαθά για την ερμηνεία της στη Χαρτοπέχτρα του Ψαθά, ενώ το 2003 τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Φίνικος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Πέθανε στις 29 Ιουλίου του 2004.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
1: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτη και αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασιδιού. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
2: Υποστηριχτέ του 5EBI.
3: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
4: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1:30 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.
4: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
5: Station sponsor.
6: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν για ένα το συνεχόμενο βράδυ τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Κόλπου και στη Συρία, διευρύνοντας το εύρος των αντιπίνων. Επίσης, το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της φοδρής αντιπαράθεσης. Οι νέες επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, ανακοίνωσε η διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στον Μπουσέρ, στο Τζάσκ, στο Ταμπίς, στο Τζαπαχά και στο Σιρίκ. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως οι βομβαρδισμοί έγιναν για να τιμηθούν οι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή από τα Ιρανικά αντίπεινα που έχουν κάνει σουρωτήρι τις Αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και μαζί τους έχουν τσαλαπατήσει το αφήγημα ότι οι βάσεις αυτές παρέχουν ασφάλεια στις χώρες που τις φιλοξενούν. Οι απώλειες Αμερικανών στρατιωτών αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες. Δύο στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών σκοτώθηκαν το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ, ενώ τουλάχιστον άλλοι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία. Επίσκεψη στην Κύπρο από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρας, ο οποίος θα συναντηθεί ξεχωριστά με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα έχουν και τριμερή συνάντηση, μεταδίδει το παράνομο τουρκοκυπριακό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα κατεχόμενα, ο κύριος Κουτέρας θα φτάσει στο νησί στις 27 Ιουλίου και θα έχει συνομιλίες στις 28 και 29 Ιουλίου. Θα συνοδεύεται από τη Ρόζμαρι Ντικάρλο, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για πολιτικές και ειρηνευτικές υποθέσεις, και τον Ζαν Πιέρ Λακρουά, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του κυρίου Κουτέρ στην Κύπρο από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ η τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού έγινε το 2010, όταν ήρθε στο νησί ο Μπαν Κιμούν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Γενικός Γραμματέας θα συναντηθεί επίσης με μέλη των Διοικηνωτικών Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους ορισμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Δύο δεξαμενόπλια που διαχειρίζεται η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers δέχθηκαν τη Δευτέρα πυρά άγνωστης προέλευσης, ενώ έπλεαν ανοιχτά των ακτών του Ομάν, ανακοίνωσε η εταιρεία σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν απειλεί εκ νέου την εμπορική ναυτιλία στα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ιρανικές δυνάμεις στοχεύουν πλοία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην επιβολή αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με την Dynacom, το Κάβο Μαλέας, δεξαμενόπλιο τύπου Panamax υποσημαία Μάλτας, χτυπήθηκε από δύο βλήματα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του και να αποφασιστεί η εκένωσή του. Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης του πλοίου, ο πλοίαρχος αποφάσισε την εκένωση του σκάφους, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Όλα τα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν με ασφάλεια από τις αρχές του Ομάν και μεταφέρθηκαν στην ξηρά. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξετάζει την νομική δυνατότητα σύλληψης του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. «Πιστεύω ότι η θέση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», είπε ο Μαμντάνι σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times που δημοσιεύτηκε χτες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη όπως τον Βενιαμίν Νετανιάχου, αλλά συζητά το θέμα με τις αρχές της Νέας Υόρκης. «Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Βενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ντάνι Ντάνον, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, απάντησε αμέσως στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας ότι ο Μαμντάνι επιλέγει να τροφοδοτεί την εχθρότητα και να κυνηγά τα πρωτοσέλιδα επιτιθέμενος στο κράτος του Ισραήλ. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bellay Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς πιστούς ότι την 15η Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της κοινότητάς μας στο Κρόιντον. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για την εξυπηρέτηση των πιστών που επιθυμούν να μεταλάβουν, στον Καθεδρικό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών και στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία από τις 6:30 έως τις 8 π.Μ., ενώ η Θεία Κοινωνία θα μεταδίδεται έως τις 9 π.Μ. Υπενθυμίζεται ότι η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 6.30 έως τις 8 μεταμεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας. Μετά από σύντομο διάλειμμα θα ακολουθήσει το Ιερό Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός για όσους επιθυμούν να παραμείνουν σε αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρόιντον, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας από τις 8.30 έως τις 11.30 προμεσημβρίας. Σημείωση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν από τις 8 έως τις 10 προμεσημβρίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πιστούς και κληρικούς να συμμετάσχουν στην αρτοκλασία και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ιερού Ναού θα προσφέρουν στους προσκυμητές ποικιλία εδεσμάτων και αναψυκτικών. Την εορταστική εκδήλωση θα πλαισιώσει με ζωντανή μουσική το συγκρότημα Fix Live, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας για όλους τους παρευρισκόμενους. Για την άνεση όλων, ο προάβλιος χώρος του ναού θα καλυφθεί με μεγάλη σκηνή, ώστε οι προσκυμητές να προστατεύονται σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων. Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε σημεία όπου απαγορεύεται η στάθμευση ή σε θέσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση στις κατοικίες της περιοχής. Με την ευχή η Υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων μας, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένη εορτή. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, το Κυριακάτικο Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει την άπειρη φιλανθρωπία του Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής σημειώνει πρώτα μια λέξη που αξίζει να σταθούμε. Εσπλαχνίσθη επ' αυτής. Πριν από το θαύμα προηγείται η συμπόνια. Πριν από τον χορτασμό προηγείται η αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Χριστός επιτελεί το θαύμα όχι για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους, αλλά για να τους διδάξει ότι ο Δημιουργός του κόσμου είναι και προνοητής της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για τις ανάγκες μας, αλλά φροντίζει για το σώμα και πολύ περισσότερο για τη σωτηρία της ψυχής. Οι μαθητές βλέπουν την ανθρώπινη αδυναμία. «Έρημος εστίν ο τόπος», λένε. Ο Κύριος όμως τους απαντά «Δότε αυτής ημείς φαγήν». Τι έχουν να προσφέρουν? Μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Ασήμαντα μπροστά στο πλήθος. Κι όμως, αυτό το λίγο, όταν παραδίδεται στα χέρια του Χριστού, γίνεται αρκετό για όλους. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει ότι ο Χριστός δεν είχε ανάγκη των 5 άρτων για να δημιουργήσει τροφή. Θέλησε όμως να δεχθεί τη μικρή προσφορά των μαθητών για να μας διδάξει ότι η Θεία Χάρη συνεργεί με την προαίρεση του ανθρώπου. Όπου υπάρχει πίστη και προσφορά, εκεί ενεργεί ο Θεός. Αυτό είναι και το μήνυμα για τη ζωή μας. Συχνά λέμε «Δεν μπορώ να προσφέρω πολλά». Ο Θεός δεν ζητεί τα πολλά. Ζητεί την καρδιά μας. Ζητεί το λίγο που διαθέτουμε για να το μεταμορφώσει με τη χάρη Του. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας προβάλλει και την Αγία Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή. Η Αγία πρόσφερε στο Χριστό όχι 5 άρτους και 2 ψάρια, αλλά ολόκληρη τη ζωή της. Αγάπησε τον Κύριο με όλη της την καρδιά, μοίρασε τα υπάρχοντά της στους πτωχούς, κήρυξε το Ευαγγέλιο και δεν λύγησε μπροστά στα βασανιστήρια. Γι' αυτό η χάρη του Θεού την ανέδειξε ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Ιδιαίτερα οι πιστοί την επικαλούνται για τη θεραπεία των οφθαλμών. Όμως, αδελφοί μου, μεγαλύτερη από τη σωματική όραση είναι η πνευματική. Να βλέπουμε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως εικόνα Θεού. Να βλέπουμε τα δικά μας φάλματα και να μετανοούμε. Αυτή την καθαρή πνευματική όραση είχε η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό τίποτε δεν μπόρεσε να τη χωρίσει από τον Χριστό. Αδελφοί μου, ο κόσμος σήμερα πεινά, όχι μόνο για ψωμί, αλλά για αλήθεια, για ελπίδα, για αγάπη, για τον Θεό. Και ο Χριστός εξακολουθεί να λέγει και σε εμάς, «Δότε αυτής ημείς φαγήν». Ας προσφέρουμε μια προσευχή, μια συγχώρηση, μια ελεημοσύνη, μια παρηγορητική κουβέντα. Όταν αυτά προσφέρονται στο Χριστό, γίνονται ευλογία για πολλούς. Ήθε με τις πρεσβείες της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής να φωτίζονται οι οφθαλμοί της ψυχής μας, να αυξάνεται η πίστη μας και να αξιωθούμε να τρεφόμαστε πάντοτε από τον άρτο της ζωής, τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητοί μου αδελφοί.

Ο πανακαδικός σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Δορίζουμε $5,000 από την προηγούμενη ταβέρνα μας στο φιλανθρωπικό οργανισμό Dialysis SI, αιμοκάθαρση για τα νεφρά στο Royal Adelaide Hospital. Καλέστε τη γραμματέα μας, Γεωργία Λιβεροπούλου, στο 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.